Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα